0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: τέλος αυτό. Βάλε στα χείλη σου το ραγιό.
1: 102,1 YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 Γιόλο. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Πάστα. Let's go.

102,1. YOLO. YOLO.

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1. YOLO. 1, 2, 3,

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
6: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Μόνο επιτυχίες non-stop. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ
3: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
5: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου Ivan.
5: 102,1. YOLO.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
3: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
3: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.

0: 102,1. YOLO.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πίψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα,
1: πες.
0: Πόσα μου ποτέ έχεις ξαναπεί.
1: Αλήθεια.
0: Με δουλεύει πιο στην οπαζή.
1: Αλήθεια.
0: Θα πω δεν θέλω να είμαστε μαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τρικύρω πολλές παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι... στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρυκοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Η πιστοποιημένη και

0: Εμπειριακό προθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1. YOLO.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 10.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
4: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
5: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
4: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

μέσα. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα γι' άποψε να δίδω.
1: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
9: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
9: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
9: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
10: 102,1. YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

Αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο. Με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύει.

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Ένας σταθμός.
7: Γιόλο.
6: Μία συχνότητα.
7: 102,1.
6: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
7: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Τι κάνει. Και τώρα. Το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου. Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων.

0: Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Ιώτα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ούτε

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO.
7: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Γεια σου Κία.
2: Γεια σου Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610 28346.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
7: 102,1 YOLO Summer.

0: βρέθηκα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: επίσημα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα κι απόψε να τη δω.
2: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
4: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
4: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
4: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
5: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
6: Ναι, μάλιστα.
5: Τέλεια, και η τιμή του?
6: Είναι
5: 15.990 ευρώ. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.

0: Είπα
1: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
0: Καθόλου, λέω είναι
1: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: 102,1. YOLO.

να σε γιατρεύω απ' την αρχή, να σ' αγαπάω ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, όλο γλιστράς. Κι όταν

0: παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε.

0: επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να κι απόψε να τη δω.
2: Σταύρος Φωτιάδης.
3: Και

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1. YOLO. YOLO.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
1: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκονγκντονγκντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
2: Kia Kongsanen Sananen Kenchana.
3: Που σημαίνει...
1: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
3: Αυτό.
1: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία, ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
5: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
5: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
7: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
6: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
6: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
8: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
9: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
8: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

0: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης.

0: Το Ιώτα, με άριστα καταρτισμένο προσωπικό, που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
6: 102,1. YOLO.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.
1: Να σε κοιτάζω μες στα μάτια.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου. Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με λαχταριστά κρύα σάντουιτς και το

0: νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
0: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
0: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1.
3: Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
3: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
4: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε. Εσωτερικά και εξωτερικά.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
3: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
4: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
3: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
4: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
3: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
5: Ένας σταθμός.
6: Γιόλο.
5: Μία συχνότητα.
6: 102,1.
5: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
6: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110. 102,1.
6: Δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO. 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίνω.
1: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Daily Couscous.

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, βλέπω τώρα δίδυμη, είναι καιρός να ανοίξετε τα φτερά σας.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρω την οικογένειά μου τηλέφωνο.
0: Άσχετα τους δίδυμους, εγώ θέλω να σου πω ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που ξέρει ακριβώς τις ανάγκες σου και γι' αυτό το λόγο έχει τις καλύτερες τιμές για να μην στερείσαι τίποτα. Έχει τα προϊόντα ειδικής ετικέτας Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Για να κάνεις αγορές σου ξένιαστα στην καλύτερη ποιότητα και να ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους στη μάσκα. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ πιο γρήγορα στους 200 πόντους, πολύ πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου λογαριασμό. Σε κάθε λογαριασμό που έχει συμπληρώσει τους πόντους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι για να είμαστε και ακριβείς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Yeah. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Τζάκι Ο. Σήμερα η Ελένη Φουρέρα έχει και συναυλία στη Θεσσαλονίκη, να πούμε.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο Γης. Πάμε να την απολαύσουμε και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.
2: Έλα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Αρχή, παιδιά, είναι αρχή.
0: Αρχή και φινάλε. Έχουμε άλλες 17 μέρες για τον ανάδρομο.
1: Για να τελειώσει.
0: Δεν ξέρω αν τον έχεις έτσι.
1: Κάτσε, αν τον έχω νιώσει, στο πετσί μου. Στο πέτσι μου, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, 17 μέρες για τον άνθρωπο. Άρα τελειώνει τέλη Ιουλίου. Κάπου εκεί, αρχές Αυγούστου. Τι φάση. Γιατί έχω χάσει το μέτρημα πια. Δεν μπορώ.
0: Τελειώνει, τέλος Ιουλίου τελειώνει ο ανάδρομος.
1: Τέλος Ιουλίου τελειώνει ο ανάδρομος.
0: Δεν λες που δεν θα έχουμε ανάδρομο μέσα στον Αύγουστο τουλάχιστον.
1: Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη, τουλάχιστον είχα μέσα στον Αύγουστο. Τι κάνεις μέσα στον Αύγουστο? Κάνεις, πας.
0: Διακοπές.
1: Ακριβώς, είσαι στις διακοπές. Τι να σου συμβεί?
0: Να χάσεις το καράβι.
1: Τα περισσότερα τα έχεις κλείσει. Οπότε το θέμα είναι ότι εφόσον είναι ήδη κλεισμένα, το θέμα είναι να μην κλείσεις εισιτήρια και πράγματα μέσα στον ανάδρομο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο.
1: Εκεί τώρα τι κάνεις? Πας θάλασσα, γυρίζεις στο σπίτι, τρως. Τι να μην πάει κάτι καλά με το ψάρι που θα παραγγείλεις? Εντάξει, ρε, είναι κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά τα λες.
1: Δεν τα λέω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστάω? Έλικο κίνο.

0: Θα. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά.
1: Θα.
0: Με ξηκάνει, λες και την έχω δει, ας πούμε.
1: Λες και η Λένα Ζευγαρά.
0: Όχι, εσύ.
1: Δέρνεις τη Λένα Ζευγαρά.
0: Εγώ, παιδί μου, τι σχέση έχω να δέρνω τη Λένα Ζευγαρά.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας εδώ που τα συζητάμε. Μετά,
0: με φαντάζει και βγαίνει προς το σελίδο αύριο.
1: Και βγαίνει προς το σελίδο αύριο. Τώρα πλάκα-πλάκα συνεχίζουν. Είναι. Έχω χάσει λίγο το.
0: Είναι. Όλα μέχρι στιγμής.
1: Θα σταματήσουν καθόλου μέσα στον
0: Νομίζω προς το τέλος του Ιούλου. Ναι.
1: Στον Αύγουστο σταματάει.
0: Η Λιόλιο έχει ήδη πει ότι σταματάει.
1: Έχει κατέρνα
0: 25.
1: Και μετά ξεκινάει από Οκτώβριο, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Με τον Σάκη, λογικά.
1: Ναι.
0: Έχει τις συναυλίες της.
1: Καλά, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη μία.
0: 2 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβρη. Ωραία. Και από εκεί τα.
0: Εντάξει, θέατρο γης. Και εκείνη.
1: Και εκείνη στο θέατρο γης.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Μέχρι μετά είναι και η έκθεση που γίνεται χαμός. Είναι μεγάλη συναυλία 12 του Σεπτέμβρη και του Αντώνη Ρέμου. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Περίμενε. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι αφού τελειώσει η έκθεση.
0: Όχι, είναι μέσα στην έκθεση. Το Σάββατο.
1: Πού, χαμός.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στη συναυλία. Είναι κολαστήριο εκεί.
1: Το έχω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
7: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
9: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο.
8: Πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
8: BP

0: πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Πάρκ 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
1: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλη κουσκούς εδώ είναι. Και για να. Επειδή λέω θα είναι κολλαστή, εννοώ από άποψη. Τράφικ.
1: Ναι,
0: γιατί η έκθεση δημιουργεί ένα τράφικ. Φαντάσου τώρα μία όπερ συναυλία και δει το Αντώνη Ρέμου, που στη Θεσσαλονίκη είναι σαν αμπάσαντορ, ο άνθρωπος, έτσι. που θα έρθουν και από τα Βαλκάνια, εννοώ, και θα έχει και πολύ μεγάλο.
1: Δεν ξέρει καθόλου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Και διεθνείς γκέστα έχει.
1: Αλήθεια. Ναι. Κοίτα, μπορώ να υποψιαστώ.
0: Και εγχώριους και διεθνείς.
1: Θα μπορούσα να υποψιαστώ μόνο ότι.
0: Εάν υποψιαστώ. Ότι
1: θα έρθει ο Έρος Ρωμαζώτη. Θα παίζει. Ναι, γιατί έχουν, ας πούμε.
0: Κουμπάρι είναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Κουμπάρι!
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι του έχει βαφτίσει, παντρέψει.
0: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αλλά κουμπάρι είναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοίτα,
0: πολύ φίλοι, κάνουμε μαζί διακοπές.
1: Το ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω το και κουμπάρι.
0: Απόν Καντάδα και ερχόμαστε.

0: Σκεπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Βίλιαμ σοκαρισμένη από τα νέα.
1: Παιδιά, σοκαρίστηκα τώρα ότι είναι κουμπάρι. Έχουν κουμπάρι, είναι. Έχουν και στην.
0: Σοκαρίζεσαι.
1: Ναι, και στην Ιταλία. Πώς λέγεται ο κουμπάρος?
0: Πού να ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, στείλτε μας ένα μήνυμα, ποιος ξέρει.
0: Θα ρωτήσω το Μανώλη, τον κολλητό μου, να σου πω.
1: Ναι, ρώτα τον.
0: Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε πώς λέγεται ο κουμπάρος κι εσύ.
1: Δεν είναι βασικό να ξέρεις πώς λέγεται ο κουμπάρος στα ιταλικά? Ε?
0: Όχι.
1: Πιστεύω θα λέγεται κουμπάρε. Θα το ψάξω.
0: Ναι, δεν λέγεται κουμπάρε.
1: Πώς θα λέγεται?
0: Γιατί ρε, το φίλο λέγεται αμίκο.
1: Ποιο? Αμίγο, αμίγο λέγεται φίλο στα ιταλικά, στα ισπανικά.
0: Όχι αμίγο.
1: Αμίγο.
0: Αμίκο.
1: Αμίκο, τι είναι το αμίκο?
0: Αμίκο. Φίλο μου.
1: Αμίκο.
0: Μιο αμίκο.
1: Μιο αμίκο.
0: Ναι, γιατί α πούμε ο Μανώλης με συστήνει, λέει ο Παναγιώτης, α πούμε την Ελλάδα. Μιο αμίκο.
1: Μιο αμίκο, ε.
0: Δεν θα συνεννοηθώ σήμερα. Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Ζω. Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό του Αλκατράς. Τυφώνες. Μια πολύ ωραία διασκευή.
1: Πάρα πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν.
0: Νομίζω το νευρικό μου σύστημα πλέον.
1: Κομπάρε! Ορίστε! Ευχαριστώ πολύ. Να το λέει αυτό το τσέτσεμπι. Κομπάρε!
0: Και η σκάλα λέγεται σκάλα.
1: Ε?
0: Και η σκάλα λέγεται σκάλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοπέλα, δεν είναι καλά. Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη, αυτή ο ανάδρομος. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν ακούει κάποιος άνθρωπος, ειδικός εκεί έξω, ζητάμε τη βοήθειά του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Λουί, il mio compare. Καταλαβες. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ο Μανώλης σα συστήνει σαν compare.
0: Πρέπει να επέμβει εισαγγελέα να σε μαζέψουν, γενικότερα πιστεύει.
1: Άκου, εγώ γενικώ θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και στο εξωτερικό. Εντάξει, οπότε πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, παραδίνω να μην πω κάτι άλλο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρηση και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα. Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, σαφάρι.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου και με στηρίζετε. Το είχαν στείλει και τα παιδιά εδώ πέρα για το πώς είναι ο κουμπάρος. Και γίνεται τώρα η
0: Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τη Γιώτα Τρελή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Εγώ τρελή.
0: Όχι, Γιώτα Τρελή. Έτσι λέγεται η κοπέλα.
1: Γιώτα Τρελή λέγεται η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ. Γιώτα μου, είμαστε μαζί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Σόι.
1: Ναι, είμαστε. Σόι πάει το Βασίλειο. Λοιπόν, παιδιά, ένας μαζούτης είναι στην παρέα μας. Στα λογικά τέλος πάντων της υπόθεσης. Ένας μαζούτης είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε καθόλου αυτό και είναι και δίπλα σας. Με τις προσφορές του. Γιατί επίσης κάθε Σάββατο, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα προϊόν σε προσφορά
0: πάντα.
1: Έχει ακριβώς. Έχει που έχει προσφορές. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα γκράμμα σου το μας και δύο λογικές επιλογές. Μασούτη είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να έρθετε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους. Γιατί οι πόντοι που παίρνετε παίρνοντας προϊόντα διοικητική εταιρεία είναι διπλά. Δεν έχουν να συλλέξουν τίποτα από τα υπόλοιπα και σας είναι και πολύ καλύτερα πολλές φορές. Και εγώ αυτό θέλω να σας πω και να μην ξεχνάτε να κατεβάσετε και το application, να βλέπετε ποιος μαζούτης είναι δίπλα σας. Γιατί τώρα και στις διακοπούλες τον χρειαζόμαστε. Διαβάζεις γιατί είναι τρελή και γελάς. Ε?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι?
0: Με ξεφτιλίζουν στα social. Ανεβάζω κάτι βίντεο που είμαι κάπου και κάνω χορευτικά. Κατάλαβες, τραβάω.
1: Κατάλαβα.
0: Πρέπει να έχω.
1: Τι να έχεις.
0: Σαν την Ελένη Φουρέιρα, μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Ρε, θα σου πω, ποιο είναι το άγχος μου πια με τα social. Πάμε και θα σου πω.
0: Όχι, εμένα με τα κάρανε κιόλας, αλλά δεν το έκανα real story, γιατί ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει πολλούς followers, είναι φίλος μου. Ευτυχώς δεν είναι των social. Τέλος πάντων, είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Ευθύς.
0: Έρχεται ένα πολύ ωραίο βίτκαστ με τον Ρακ καλεσμένο αύριο. Οπότε θέλω να συντονιστείτε, γιατί θα ακούσετε στην εκπομπή μας και ένα κομμάτι της συνέντευξης. Και φυσικά στο YouTube θα απολαύσετε όλο το επεισόδιο με τα like, τα hypes, τα subscribe, τα κουδουνάκια. Όλα. Μην τα κάνουμε μόνο στα άλλα τα κανάλια.
1: Παιδιά,
0: και
1: τώρα...
0: το δικό μας το σπίτι το αφήνουμε έτσι.
1: Νοικιάστηκε.
0: Όχι, Θοδωρής Φέρης, πάμε να ακούσουμε τώρα. Είπες μετά.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εκεί στείλετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για τον Daily Throwback. Σήμερα είναι, όχι κλέβω εκκλησία, κλέβω απλά, τα πάντα, όλα. Λοιπόν, θα πάμε στο 2007.
1: 7?
0: 2007, 19 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Η μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Φίβος, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα που περνάει,
1: ναι,
0: τόσο πιο πολύ πονάει η ιδέα ότι σε εσένα πίστεψα.
1: Μπαλάντε.
0: Μα ήσουν ψέμα. Μην τέπω θα λέω.
1: Ναι.
0: Κάθε νύχτα λέω Θεέ μου.
1: Θεέ μου.
0: Να μη σε είχα δει ποτέ μου.
1: Όπα, κάτσε, κάτι μου λέει αυτό. Λέω Θεέ μου.
0: Άλλο δρόμο να είχα πάρει. Μα ήταν λάθος το φεγγάρι. Την καρδιά μου έχεις ραγίσει. Και για σένα έχω λιώσει. Μόνο ένα θαύμα τώρα
1: με σώσει.
0: Θα μπορούσε να με σώσει. Κάθε μέρα που περνάει, τόσο θέλω να ξεφύγω. Μόλο κάτι με τραβάει.
1: Ναι.
0: Κι όλο μένω ακόμα λίγο. Τα άλλα θα έχω πει.
1: Περίμενε λίγο τώρα, γιατί με μπερδέψεις πάρα πολύ.
0: Ό,τι μπορώ κάνω.
1: Πάμε λίγο στην αρχή.
0: Έλα. Κάθε μέρα που περνάει, τόσο πιο πολύ πονάει η ιδέα ότι σε εσένα πίστεψα. Μα ήσουν ψέμα. Ξανά λέω το και τα άλλα.
1: Ναι.
0: Κάθε νύχτα λέω Θεέ μου, να μη σ' είχα δει ποτέ μου. Άλλο δρόμο να είχα πάρει. Μα ήταν λάθος το φεγγάρι. Φεγγαράκι μου λαμπρό.
1: Σταμάτα!
0: Την καρδιά μου έχεις ραγίσει. Και για σένα έχω λιώσει. Μόνο ένα θαύμα. Τώρα θα μπορούσε να με σώσει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πραγματικά. Να το χορέψω.
1: Φίβος.
0: Ναι. Μουσική στίχους.
1: Τύπου Κοκκίνου, Βανδύ, τέτοια καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης, τι εννοείς?
1: Η Κοκκίνου.
0: Όχι.
1: Η Βανδύ.
0: Όχι.
1: Είναι τόσο γνωστή?
0: Τότε ήταν πολύ γνωστή. Τώρα όχι. Τώρα εννοώ δεν δισκογραφεί.
1: Δεν δισκογραφεί.
0: Όχι, όχι.
1: Καλομήρα.
0: Όχι. Δεν είχε γράψει ο Θεός.
1: Καλομήρα.
0: Εδώ θα πάμε. Α,
1: καλομήρα δισκογραφεί.
0: Καλά, μπορεί να δισκογραφεί. Δεν το ξέρουμε τι δισκογραφεί πάντως.
1: Δεν έχω ιδέα.

0: γυρίσω να σε βρω και να.
1: Ναι. Πού. Α, έβαζε στο ντουέτο με τον Κώστα Καραφώτη.
0: Δεν το έχει γράψει ο Βίβα.
1: Το έχει γράψει ο παπάς μου.
0: Το μίλα μου.
1: Θα ήταν τέλειο.
0: Α, ναι.
1: Μουσική στίχους.
0: Και γιατί δεν μας δώσατε άδεια που θέλαμε να το βγάλουμε τον κύριο Δάκη και την Έλενα Τσαγκρινού τότε.
1: Το μίλα μου, παιδί. Ναι.
0: Μίλα μου, ναι. Μίλα μου. Ο Δάκης το έχει πει πρώτα.
1: Το μίλα μου το έχει πει ο Δάκης με την Χριστιανά.
0: Και το είχα πάρει εγώ τον κύριο Δάκη. Είχαμε κάνει κάποιες διασκευές. Δεν είχατε δώσει.
1: Να με, γιατί θυμάμαι ήμουν μπροστά στη συζήτηση.
0: Είχατε δώσει.
1: Φυσικά.
0: Ποιο δεν είχαν δώσει τότε.
1: Δεν ξέρω, αλλά ο μπαμπάς μου έχει δώσει σε όλα. Μέχρι και την Νέα Δημοκρατία έχει δώσει άδεια.
0: Και καλά έκανε.
1: Ναι, τέλος πάντων.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και προχωράμε δυνατά και ελληνικά.
1: Έχουμε φάει όλη την εκπομπή εδώ πέρα για να συζητάμε για τις άδειες. Εν τω μεταξύ, αυτό με τις άδειες, πραγματικά τώρα ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ότι έρχονται σε μένα τα email.
0: Α, ναι. Εσύ εκπροσωπείς όλη την οικογένεια.
1: Με τη μαμά μου. Όλοι μας εκπροσωπούν. Αλλά εγώ είμαι αυτή που ουσιαστικά απέναντι.
0: Δίνεις την άδεια.
1: Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη. Αλήθεια δεν ξέρω πώς να το χειριστώ αυτό με τις άδειες. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, μου ζητάνε, ξέρω εγώ. Τώρα μου έχουν ζητήσει 4 διαφορετικοί, ας πούμε, για τρία διαφορετικά τραγούδια. Mm. Αλλά υπάρχουν 4 διαφορετικοί που μου έχουν ζητήσει για το ίδιο τραγούδι. Τι κάνεις.
0: Να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι συμφέρει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τι έχει να κάνει με το τι συμφέρει και τι όχι. Εννοώ ότι. Ωραία, άμα δώσεις και στους 4 είναι όποιος το κάνει. Δεν ξέρω. Ή δεν μπορείς να δώσεις και στους 4.
0: Ηθικά, καλό είναι να μην δώσεις και στους 4 και το κάνουν ταυτόχρονα. Το έπαθα εγώ με το γλέντι. Πήραμε άδεια για το γλέντι και πήγα μετά και το έβγαλε για ένα ράμα. Εντάξει. Δεν τους πήγε σε καλό, αλλά δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι είναι όμως huge.
0: Α.
1: Εννοώ, ναι.
0: Εντάξει, ναι, και είναι το όνειρό του, λες, ποιος το στείλει.
1: Ναι,
0: μετά μπορείς να το πας, ας πούμε, ποιος μου το στείλε πρώτος.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 6:30.
2: Το υλικό

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, το χρόνο τον έχουμε όχι καταχραστεί, τον έχουμε ξεχυλώσει. Έχουμε φτάσει σε σημεία, τράβα, μαλλί ανεβαίνουμε. Ναι.
1: Τράβα, μαλλί ανεβαίνουμε. Ωραία, εντάξει παιδιά, αντιπάμε στο επόμενο τραγουδιστρό και τα λέμε σε λίγο.
0: Προσυνείδητο, Χέντι Γαρμπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Εν τω μεταξύ, έχω δει πόσες ατάκες, πόσα βίντεο που κάτι είχε δηλώσει για κάποια reality Θεοδωρίδου και είχαν πιάσει την Μπανδύ να τη ρωτάνε για τις δηλώσεις Θεοδωρίδου. Έχουν ψάξει και έχουν βρει όλα. Με αφορμή τη συνεργασία τώρα όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα θα γίνει χαμός.
0: Που δεν έχει δηλώσει κάτι, απλά και καλά βάζουν τους μορφασμούς του προσώπου. Γιατί τη λένε, δήλωσε. Και λέει, ποιος το δήλωσε? Και λέει, η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Το ότι έλεγε τότε ότι παίζουμε τα όνειρα των παιδιών. Και δεν θυμάμαι, κάπου στο TikTok. Μην τα λέω, γιατί μπορεί να τα λέω και λάθος.
1: Έτσι λέγε και ο μπαμπάκος μου, ότι παίζουμε τα όνειρα των παιδιών. Ναι. Όταν του λέγανε να πάει σε Κρητή σε reality. Και λέει, εγώ δεν θα το έκανα, λέει, αυτό ποτέ.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί όμως και κάποια παιδιά να τα βοηθάς. Αν και να μου πεις ένα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα talent show σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι δεν βοηθάνε κανένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή μπορεί να βοηθηθείς από άλλα πράγματα. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χαρά.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Ολοκαίρινο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια τώρα, Παναγιώτη.
1: Αλήθεια τώρα, τώρα τελειώσαμε. Τώρα δηλαδή... και όλα τελειώσαν. Δίχως μια λέξη.
2: Τα λέει ο Γρηγόρης ο Πετράκος.
1: Και η Φωτεινή.
2: Και τι να κάνει η Φωτεινή.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχω πολλές φορές απορία τι να κάνει η Φωτεινή.
1: Το Γρηγόρη του Πετράκου το βλέπουμε.
2: Η Ιωάννα Κουταλίδου τι να κάνει.
1: Την Κέισα.
2: Δεν είμαι γκέι.
1: Ίσα σου το ανέλησα. Τι θυμόμαστε, ρε φίλε. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στη διαγραφή ασυνότητα θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Να είστε συντονισμένοι.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό, Αιγαίο.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
1: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
0: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
1: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
0: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε.
1: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
2: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
3: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346. 46.
4: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
5: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
4: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
5: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
4: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
5: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Και τα στρώπισα αυγής στο παραπήρο της γης.
6: Ευτέρπη Λιμναίου.
8: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' άποψε να δίνω.
6: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
4: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
3: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: Γιόλο. Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας. Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας. Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς. Δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
2: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
9: Ένα σταθμός.
10: Γιόλο.
9: Μία συχνότητα.
10: 102,1.
9: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
10: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Όπου και αν πας,
7: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
1: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' άποψε να τη δω.
0: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
4: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
6: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
7: Όταν πέφτει η νύχτα,
8: η μουσική δυναμώνει.
9: 102,1 YOLO.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 102,1. YOLO Summer.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110. Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θιβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
4: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα για απόψε να δίνω.
3: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1 YOLO.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
1: YOLO.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό.

0: στον 2,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance.
2: YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1. YOLO.
1: Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Όταν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO. 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,